Άρα και σαν στόπα δάζα. Ανοίγα στα φράγματα, τέλειο σου έτσι. I knew it, I knew you. Αφρά με Amrist, here Cage the Elephant, με την νητ ο Στόρκοθλα, Beaches in Tennessee.